0: Άκη το για λόγο μη στέκω πάντα στα για ντάβιν, άκη το αρέτω. Ναι, σαν μανό προγράμμα έως είναι. Γιώ, κι βασίν πιτάτο, βασίν εβέντο, εβέντο σπεσιάλ, νη, στην Αμαρία Ιόρ. Νια λύση το κοντόνι, άνια. Να κι σάγεσαι προγράμμα.
1: Ασί, ε, γιώ να νια, τα καβά, το κοτσίγκα, το προγράμμα νίκο είναι και του σαβί, γιώ καντε κον, και μαντό σαν μανίνι, στα σιόρι, βάτσι, η invitado, η τσαντζά, τσου, Σαντα Μαρία, γιώ κουρα, ραβάτσι, μεν τα τούγο σειρά, κουα, ακουε, πρεγούντα, κουμίγορα, νια, κούνια, αν τα τούγο βασου, η γιου, ούλου σειρά, γιώ κα, γιώ να κα, νικό τα κουα, προγράμμα γιώ να σε τραγέρ, για να είσαι insurance, τα κακού, γουένε, τα κουανία, σεγουράντα, κάρο, νέα, βε, το κουνίρι, σε σαν νια κούνια, σαν νικού τσασόνι, ράδιο, λα λέει, κού, σε κανάρ, το κουνί, πλαγιέρα, Μάτσι, μουντιέλ, γέτσινα, σανιακά, σανι, ναι, συντσούρε, σαν πατρασενάρ, την κρανιακά. Κουάν, είναι τα κουάνια, σεγουράντσα, νύνια, κου, 1767, Σουρ, Broadway, ασεγουράντσα, κάρρο, νια, δε, έλια, νια, απαρταμέντο, νια, κου, μη, κου, μένυρα, άτα του, νεγόσιο, του, κουνί, κου, μη, του, νύρα, κου, κου, νύ, κου, τσιντζένα, νύνια, κα. 408 Norte, Μακλέλα, σι, ίντο, σερφ, ίντο, τσιντάνα, σιούν, κα, ίγκα, ίγκα, του, κοφισίνα, κα, νια, κα, γιόντα, κανίγο, κου, κανί, τηλέφωνο, 1-800-791-1030 cu canire coșu quien ataquiza ni aseguranza niña acá y onda si a cotulu nice insurance a patrocinar programa y ahora anda cabato como chivesi ya anga tu cuyal ven a escuchar socos y programa nico en la cactus sabim.

0: να σε ειτήκε ο Τασίνα.
1: Ειτήκε λο νέον Τασίνα Ντάνι για και να σε αυτό. Να σε πω καν νερβιώσος. Μα γιού λέει κουεκουέν, ήταν μια κούλια και κανή καρονίτσι σιόν ου, κόφ, πελίγρο, κασίνα, για καλιόντα κανή να βάζω το λουνογόρα.

Ακουντάνιο σε να Μαρία Ρίτσινο Μέρκο Σέντερ Ατάσινα και Σιντό Κουνιντό Βετατακάνο Νισακάνο Κακουέλο Σέντο Κουνιγούν Τισακάνο Κακουέλο Σέκο Σανιάνα Νούντο Νισασαντό Ντατάνο Κίβιντο Ισάντιατε να Κέντο Κουνιντό Νισακάνο Κακουέλο Σέντο Κουνα Σανιάνο Ντιάζινο Ντατάνο Κίβιντο Ισάντιατε να Κέντο Κουνιντό Ιώνα Τσιατάσιντο Τενα Κακουέλο Σέντο Για τον Εκισιντό Κουνιντό Νισακάρο Ανάκο Ιβίνιντο Τενα Κακουέλο Σέντο Κάντο Σιντι Νούμερο 805-316-1995 Guanaca, quien lo cita con el 11 acá, tú con el 12 en el 5.